0: Να σκούζα.
1: Κτό πω το πόε.
0: Να.
1: Κτό πω το πόε.
0: Χάιντι κορόσε.
1: Πάρα λίπα. Α σε πριπράλε
0: να. Κτό ένα πίσω τα κομμάτια.
1: Κτό ένα πίσω τα κομμάτια.
0: Πρέντι.
1: Αρέσει.
0: Σέκα είμαι.
1: Μου κακούτε, α το πω ουτσι.
0: Α, ναι, προουσί. Σε
1: πουσπάγτε ένα μιλιονάρι, αμπου αμπσολούτνο να λάβσε το.
0: Ο πάντα πω σε είδε βίδε σε τυχιά.
1: Γκλάνι μου σε πριπράλε να αντανάσχε με λουδίο. Μου κούτσι σε λάγκτα γκουρ κακ άλμπουμ να ειβεσαι χίτι δε βέσαι.
0: Γεια.
1: Από κουλάι.
0: Πριπράλ να ειβεσαι χίτι να είδε.
1: Σε τι κανένα σου με. Ουγγέλα. Νερά, ναι, μου σε πριπράλτνο.
0: Αχ, όλα λίπα.
1: Ζήβα λίμπο μου.
0: Μας, περπράλλεν.
1: Ζήβα λίμπο μου, πότσε θα έρθει η χάλα.
2: Να Ράδιο 1, είμαμε τίδεν λάνιν εις κρυουνόστι εις Ευρωσπίνα. Ίντσε όπως τες νάλι ρασβοσλάτι, είμαμε ζα βάς σε ένο λίπο νοβίτσο. Βάς να σλίδι να κούπ, πλάντζα Ευρωσπίν.
3: Ουσάγδαν ένα λάνιν εις κρυουνόστου δίνει σαουδίτ σάου. Εν προβίλαν ο δβάβορ, ειν εν πάμετεν να κούπ να ρατσούν Ευρωσπίνα.
2: Να κόνσο με τους σέμι σοδελοιότσιμι, ιζρίβαμε σένε κόγα κύπο να κουποβάω ζα 500 ευρώ. Тупа е кар некај паметник на купол у Евроспину.
3: Послушај Радио 1. Угани ланино скривност. И но своји бресплачне на купе у Евроспину. Пст, ше већ на мигоу си па поглеј у микродрами скривност мојега фанта на YouTube и TikTok профилу Евроспин Словенија. Скривност мојега фанта. Од 29. септембра. Само на канали Евроспин Словенија.
2: Radio Ena Dolinska.
4: Ljubitelji košarke vabljeni na tekmo lige OTP Banka. Košarkari Krke se bodo jutri ob 18. u dvorani Leona Štuklja pomirili z ekipo Laškega. Medijski sponzor Radio Ena Dolinska.
5: Ogrivajte pametneje Siltron UKP Smart s sodobnim uplinjevalnim kotlom na polina.
6: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
5: Več na siltron.si.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novo mesto, v Mercatorju, na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
15: Relief. Bioresonančna terapija za vse generacije.
16: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
15: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
17: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
18: Renault. TPV Auto. Novo mesto in Brežice.
19: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
2: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: τελειώει. Να τελειώει.
1: Ανή, είδε μη.
0: Ναι.
1: Σκότα.
0: Ναι. Και είπα, είδε μη σλοποντόμπνα. Να τον σφιέτου. Να να να να να να να να να. Να να να να να να να να να να. Να να να να να να να να να να να.
1: Δώστα μια κοστίτη.